0: Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop.

0: παλαιό ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy 104.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
3: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό Φάληρο. Ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
2: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy Ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Τα Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το πόρτο ράφτη. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεστε.
1: Στέλιο.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. 6 ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Πώς είστε, τι κάνετε? Ξέρω, είναι ακόμα πρωί-πρωί για τέτοιες ερωτήσεις. Πάρτε το χρόνο σας και θα μου τα πείτε όλα σε λίγο. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας, μαζί τα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Guest stars ο Τύρης Καλυβάτσης. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά μόνο εδώ στον Happy και πάμε να συνεχίσουμε. Μάλλον πάμε να ξεκινήσουμε με Killing Me Softly και Fugees αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: life.
1: It's my life, Bon Jovi, εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Ξέχασα λίγο πριν να σας πω το πιο σημαντικό, ότι σήμερα είναι Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και δείχνει αυτό ότι επιτέλους η εβδομάδα τσουλάει και φτάνουμε σιγά σιγά στο Σαββατοκύριακο. Να σας πω και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Είναι η Διεθνής ημέρα Αγρότησας, Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, ημέρα Υγείας του Μαστού και Παγκόσμια ημέρα Πλησίματος των Χεριών. Σαν σήμερα το 1902, μάλλον να σας πάω πρώτα στο 1837, όπου ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, Ο Μεγάλος Διδάκτορ, ενώ το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Στις γεννήσεις να σας πω ότι σαν σήμερα το 1810 γεννήθηκε ο Σιμών Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης, ενώ σαν σήμερα το 1980 έφυγε από τη ζωή Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, και προς τιμή του το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα μας 80s, 90s, δυνατά μόνο εδώ στον Happy.
0: Happy 104. Παίζει

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Και τι ωραία που θα ήταν να είμαστε τώρα εκεί σε μια πλάστο σαν τροπέ, δεν συμφωνείτε? Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες, 23 λεπτά μετά τις 6. Happy 104 και Happy Morning Show. Και να σας πω ότι ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζει, δεν σταματάει ποτέ στο ραδιόφωνο. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πείτε μας τώρα, πρωί-πρωί, τι θα σας έκανε Happy. Ζητήστε το με φωνητικό μήνυμα στο 6979-104-104 και θα το κερδίσετε. Όρη συμμετοχή στο Happy 104. Πάμε να συνεχίσουμε και με Europe τώρα, The Final Countdown, εδώ στον Happy.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

Bob Marley, Could You Be Loved? Έλατε, μπορείς να αγαπηθείς. Εννοείται πως μπορείς. Το θέμα είναι βέβαια να βρεις και κάποιον που να ξέρει να το κάνει σωστά, γιατί από θεωρίες στον έρωτα έχουμε χορτάσει φουλ, δεν το συζητώ. Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. Πρωινό Πέμπτης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ιωάννα Λαΐου μαζί σας και Σωτήρης Καλυβάτσης, Guest Star. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber, φυσικά στο 6979-104-104. Θα δούμε αναλυτικά και τον καιρό και την κίνηση. Έχουμε γενικότερα να πούμε πολλά. Προς το παρόν συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, την περισσότερη μουσική, και έρχεται αμέσως τώρα και ο Dr. Alban, It's My Life. Happy.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Είναι ο Michael Jackson και Smooth Criminal στον Happy 104. Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι, σχεδόν στα 12 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 7. Αν μόλις τώρα ξυπνήσατε και θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, πάμε να τις δούμε μαζί. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι μετά την κακοκαιρία. Αναστολές λειτουργίας έχουν ανακοινωθεί και σε δήμους της Εύβοιας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα στη διάρκεια φοιτητικών διαδηλώσεων για το κόστος της εκπαίδευσης και τη διαφθορά. Και στο 3,7% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη ΣΥΠΑ το Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με χθεσινά επίσημα στοιχεία, η αύξηση των τιμών ενέργειας συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο. Στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news, ο Arnold Schwarzenegger είπε: δεν χρειάζεσαι 15 ασκήσεις ή 90 λεπτά για να γυμναστείς. Αρκούν μόνο μερικές κινήσεις. Για μίλησέ μας, Arnold, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στον Happy 104.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
2: Happy 104.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Περιστέρι, ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. Πρωινό 5η 15 Οκτωβρίου. 7 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας και μία ανακούφιση την αισθάνεσαι, όσο και να πεις ότι η εβδομάδα τσουλάει και φτάνουμε σιγά σιγά και στο weekend. Ξέρω πως σας απασχολεί πάρα πολύ ο καιρός και αν θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, η κακοκαιρία, μη μου αγχώνεστε καθόλου. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αναλυτικά. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Guest star ο Τρεις Καλυβάτσης. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μαζί με την καλύτερη διάθεση, την περισσότερη μουσική. Maggie Riley τώρα, Every Time We Touch, εδώ στον Happy. Καλημέρα!

Είναι η Alana Miles και Black Velvet στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει ένα πολύ ωραίο πρωινό Πέμπτης. Αλλά πολλά θα εξαρτηθούν και από τα κέφια του καιρού. Για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα.

0: Εντάξει, νομίζω μουλιάσαμε, δεν θέλουμε άλλο. Βροχή, χορτάσαμε αρκετά. Βελτιωμένη εικόνα του καιρού. Σήμερα θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 15 βαθμούς, δεν θα ξεπεράσει τους 20. Άντε να ρίξει λίγες ψυχάλες τώρα το πρωί. Οπότε λοιπόν εσείς καλού κακού βάλτε και τα γυαλιά ηλίου στην τσάντα, γιατί μπορεί να έχουμε και λίγη ηλιοφάνεια. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικότερα. Προς το παρόν επιστρέφουμε στη μουσική μας, εδώ συντονισμένη πάντα στον Hub 104, και Freddie Mercury έρχεται τώρα. Living on my own.
1: Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. 13 λεπτά μετά τις 7 και η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε την ημέρα μας με τέτοια βιασύνη από πρωί-πρωί, που πολλές φορές ξεχνάμε να πούμε καλημέρα ακόμα και στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Έλα όμως που μια καινούργια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ έδειξε ότι ακόμα και μια μικρή κουβέντα με κάποιον, 2 ή 3 λεπτά, συνδέεται με καλύτερη διάθεση και λιγότερη μοναξιά. Μάλιστα, ακούστε κάτι ωραίο που κάνουν στην Ολλανδία. Έχουν οργανώσει αυτή την εβδομάδα εβδομάδα κουβέντας, με ειδικά σημεία που μπορείς να σταματήσεις και να πιάσεις κουβέντα με κάποιον άγνωστο. Ας το κάνουμε και εμείς σήμερα. Δηλαδή, τώρα που θα πάτε στο φούρνο ή που θα πάτε να πάρετε τον καφέ, πείτε και μια καλημέρα παραπάνω. Ας γίνουμε δηλαδή λίγο πιο open. Κάντε το τεστ, γιατί είμαστε και στην Ελλάδα. Είμαστε και λίγο περίεργοι. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος ξαφνικά και σου πιάσει κουβέντα, λέει, πάει αυτό τώρα, έχει λαλήσει τελείως. Περιμένω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber και σήμερα στο 6979-104-104 και για αυτό που είπαμε μόλις τώρα, αλλά γενικότερα ό,τι θέλετε εσείς. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, παίζουν δυνατά μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

have we got news.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Take it on the run εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Τι γλυκά μηνύματα είναι αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Άσια, καλημέρα στην Νικόλη, η οποία λέει μπήκα στο φούρνο και ήταν όλη μέσα στην τρέλα και τη βιασύνη. Πού να πω καλημέρα, πήρα τον καφέ και έφυγα κατευθείαν. Η Φωτεινή μου λέει στο εξωτερικό οι άνθρωποι μιλάνε πολύ πιο εύκολα και έξω στο δρόμο και στα καφέ, ενώ στην Ελλάδα δεν είμαστε και τόσο ανοιχτοί. Έχεις δίκιο, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε και σε περίεργες εποχές, έτσι. Ο Δημήτρης μου λέει είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν στο Άμστερνταμ με την εβδομάδα κουβέντας, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται μοναξιά, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσεις κόσμο και έχεις απόλυτο δίκιο. Να σας πω ότι ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δωραξίες 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Φωνητικό μήνυμα τώρα στο Viber στο 6979-104-104, όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με την περισσότερη μουσική, την καλύτερη διάθεση, συντονισμένη πάντα εδώ στον Happy 104.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: That's the way I like it, γιατί έτσι μας αρέσει. Είναι Πέμπτη και δεν χρειάζεται να δίνουμε και πολλές εξηγήσεις. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. Διαβάζω μια δήλωση που έκανε τώρα η Σαρλή Στήρων και λέει τέλος τα ψιλοτάκουνα. Δεν τα αντέχω άλλο, λέει. Έχουν πονέσει τα πόδια μου. Από εδώ και πέρα μόνο φλατ και πιο άνετα παπούτσια. Εντάξει. Σαρλή μου, είσαι και ένα 80, το λες εκτός ασφαλούς. Δεν τα βλέπουμε όλες από τόσο ψηλά. Οπότε λοιπόν εμάς θα συνεχίσουν να πονάνε τα ποδαράκια μας. Σωτήρης Καλυβάτσης σε λίγο έρχεται στην παρέα μας. Προς το παρόν, για ακούστε τι έγινε χθες.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Ιωάννα μου.
0: Καλημέρα, Σωτήρη μας.
1: Αχ, Τετάρτη και 14. Άλλη φάση τώρα.
0: Άλλη, τελείως.
1: Πώς σου πήγαν τα πράγματα χθες και μετά που φύγαμε από εδώ?
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Είδες?
0: Δεν μου έτυχε κάτι στραβό Τρίτη και 13. Είσαι φοβερό, Σωτήρη.
1: Μα σου το είπα, υπάρχουν κάποια τρίκ. Κάποια tricks μάλλον, τα οποία αν τα ακολουθείς όλη η ζωή φτιάχνει.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι το οποίο εφαρμόζεται τώρα στη Γαλλία και λένε ότι θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, όσοι είσαστε μόνοι στα αυτοκίνητα, θα έχετε μία λωρίδα όπου θα στηβάζονται όλοι αυτοί που είναι μόνοι τους. Όσοι έχετε και παρέα στα μάξι, θα έχετε λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας, θα φτάνετε πιο γρήγορα. Και λέω συγγνώμη ρε παιδιά. Θα πρέπει δηλαδή τώρα να αρχίσω να χτυπάω τις πόρτες στη γειτονιά. Ποιον μπορώ να πάρω μαζί μου το πρωί για να φτάνω πιο γρήγορα στη δουλειά?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι σίγουρα για το Παρίσι από γνωστούς μου και ότι δεν μπορείς να κατεβείς στο κέντρο και να είσαι μόνος στο αμάξι. Παίρνεις πρόστιμο.
0: Και τι να κάνω καλέ, πού να τον βρω τον άλλον?
1: Το αφήνεις στο αμάξι και παίρνεις τα μέσα.
0: Είπα
1: ποδαράτος. Γιατί ο καθένας μόνος του, κατάλαβες, μετά γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Πιάνεις πολύ χώρο, η αλήθεια είναι. Αλλά και τι να κάνεις άμα δεν έχεις παρέα, ρε παιδί μου?
1: Άμα δεν έχεις παρέα, θα αρχίσουμε. Όλα αυτά γίνονται.
0: Για να έρθουμε.
1: Βέβαια, για να γνωριστούμε τους γείτονες, να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Τι γνωρίζεις, οι κυβερνήσεις αυτά φροντίζουν να είναι αγαπημένοι οι πολίτες τους.
0: Η κυβέρνηση φροντίζει για την ερωτική μας ζωή.
1: Όχι μόνο για την ερωτική. Εσύ αμέσως εκεί να τα πας. Τι μυαλό πονηρό είναι αυτό. Το λέμε, πας στη δουλειά, παίρνεις το αμάξι. Πόσοι άλλοι έρχονται προς την περιοχή του Χάπι 104 το πρωί?
0: Πόσοι?
1: Καμιά δεκαπενταριά, 20, 30, 40.
0: Πόσο καρότσα έχω?
1: Να βάρεις καρότσα και να κατέβεις κάτω να πούμε. Έτσι είναι, στο κοτσαδόρο
0: θα έρχομαι αέρα.
1: Αέρα, κατάλαβες. Και θα σου ανοίγουν και το δρόμο μετά η τροχέα.
0: Άντε, για να δούμε τελικά, θα έρθει και στην Ελλάδα αυτό?
1: Τι γίνεται, κερδίσαμε κάτι? Ανάβουνε κάτι πορτοκαλί φώτα εδώ μέσα. Κάτι κερδίσαμε, παιδιά. Λέτε να είναι ο χάπι διαγωνισμός.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Μα τι γίνεται?
0: Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας και ερχόμαστε σε λίγο εδώ στον χάπι.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα.

σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρις συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι. Και θέλω να πάμε μια βόλτα πίσω στα 90s, γιατί σαν σήμερα το 1990 προβάλλεται στην Αμερική ένα από τα πρώτα επεισόδια του Prince of Bel-Air με τον Will Smith. Τι σειράρα ήταν αυτή, τον Will Smith που τον ξέραμε τότε μόνο σαν rapper. Ήταν φοβερός, καλά, εγώ ήμουν φοβερή φαν του απίστευτου ξάδελφου. Αν θυμάμαι καλά, τον έλεγαν Carlton, κάπως έτσι. Ήταν φοβεροί και οι δύο. Από τις αγαπημένες σειρές Bel-Air τότε είχαμε τρελαθεί. Από τον Bel-Air βέβαια θα σας πάω και στο κέντρο της Αθήνας και γενικότερα στους δρόμους να δούμε τι γίνεται σε λίγο. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί τα κρύα έχουν φτάσει φυσικά και σε λίγο θα πρέπει να έχουμε και τη θέρμανση στο φουλ και οι λογαριασμοί θα πάνε στο κόκκινο. Κλείνουμε παράθυρα, προσπαθούμε, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρεί τη ζέστη μέσα με τίποτα, εκτός και αν έχει κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Πάμε και σε Vanilla Ice αμέσως τώρα και Ice Ice Baby εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Πετρούπολη, ακούει Happy.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Οροζήλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Για αρχή να σας πω ότι κατέρευσε δέντρο επί της Ηρώδου Αττικού κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο, οπότε λοιπόν οι γυροδρόμοι δεν θα είναι και τόσο άνετοι. Κατά τα άλλα και σήμερα από ό,τι φαίνεται θα πρωταγωνιστήσει ο Κηφισός, έχουμε κίνηση ήδη από αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα και στην άνοδο και στην κάθοδο, χαμηλές ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών Λαμία, στον Κόβο Καλυφτάκη και στην είσοδο και στην έξοδο. Τα ίδια και στην Κηφισίας, όσο πλησιάζεται στο κέντρο τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Κίνηση περιφερειακά και στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε στη μουσική μας, πάντα συντονισμένη εδώ στον Happy 104.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. Διαβάζω ότι έρχεται Βαρβάτη Πανσέλινο στις 26 Οκτωβρίου. Γενικά αυτός ο μήνας ήταν περίεργος αστρολογικά, με ανάδρομη Αφροδίτη, πλανήτες έρχονται, πλανήτες φεύγουν. Χαμούλης γίνεται, θα τα πούμε με την επόμενη ώρα αναλυτικά. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Η Ιζωμάτ συμμετέχει για ακόμα μια χρονιά στο Hotel Experience, το διήμερο event για τον κλάδο της φιλοξενίας που πραγματοποιείται στις 17 και 18 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ομάδα της Ιζωμάτ θα παρουσιάσει στο κτίριο δεξαμενές προηγμένες λύσεις και συστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα και τις αρχές του Green Building. Περισσότερες πληροφορίες στο site και στα social media της Ιζωμάτ.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια. Πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
2: Happy. 104.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
8: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη ThermoVent.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. 8 η ώρα ακριβώς. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Μία ανάσα από την Παρασκευή. Δεν το λες και λίγο. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά ας μην βιαστούμε να ξεπετάξουμε την Πέμπτη, γιατί έχουμε και δουλειές, ok. Και επειδή ο καιρός μας ταλαιπώρησε αρκετά, σήμερα φαίνεται πως θα μας αποζημιώσει με ηλιοφάνεια. Θα σας τα πω σε λίγο. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου, μαζί σας μέχρι τις 10. Guest Άσο Τρεις Καλυβάτσης. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ στον Happy. Missing Everything But The Girl. Έρχεται τώρα.
0: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Τι ωραία εποχή τα 80's που ακόμα και τα ερωτικά παράπονα τα κάναμε τραγούδια και τα τραγουδούσαμε με την ψυχή μας. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Happy 104, Happy Morning Show. Σας έχω γλυκάνει σήμερα που σας είπα ότι θα βγάλει ήλιο. Για να δούμε τελικά ισχύει.

0: Μπορεί κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα να δούμε και λίγο ήλιο. Εντάξει, μην το θέσετε κιόλας. Πάντως, η θερμοκρασία στην πόλη δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Μπορεί να ρίξει λίγες ψυχάλες τώρα το πρωί, αλλά γενικότερα έχουμε βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αυτά προς το παρόν με τον καιρό. Πάμε να συνεχίσουμε με τα καλύτερα 80s, 90s του Princess και Spin Doctors αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show στα 13 λεπτά μετά τις 8. Λέγαμε λίγο πριν για την έρευνα που δείχνει ότι ακόμα και μία μικρή κουβέντα το πρωί μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση, αλλά και για τους Ολλανδούς που έχουν οργανώσει ολόκληρη εβδομάδα αφιερωμένη στην κουβέντα. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορα σποτ που πας και πιάνεις κουβέντα με κάποιον άγνωστο. Και αναρωτιόμασταν τώρα όλοι εδώ και στο Viber, είναι τελικά τόσο εύκολο? Και για να μην βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, δεν είναι και εύκολο. Ούτε εγώ μιλάω εύκολα σε κάποιον που δεν ξέρω. Μασικά δεν μιλάω καθόλου, αλλά μου φαίνεται και περίεργο όταν μου μιλάει κάποιος που δεν τον γνωρίζω. Δηλαδή, με πιάνει η μηχανία, δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Εσείς τι τύποι είσαστε? Είσαστε σαν αυτούς που μπαίνουν, ας πούμε, στο ασανσέρ και μπορεί να αναλύσουν τα πάντα, ή βγάζετε κατευθείαν κινητό και κοιτάτε δεξιά και αριστερά μέχρι να φτάσετε στον όροφο? Περιμένω και αυτή την ώρα τα μηνύματά σας στο 6979-104-104 και εμείς συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Hello, Chats, The Look εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Ο Παύλος μου λέει, δηλαδή, αν ερχόταν να σου μιλήσει κάποιος σαν τον Brad Pitt, δεν θα του μίλαγες, Ιωάννα? Δεν ξέρω. Okay, μπορεί να του μίλαγα, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Θα πρέπει να το σκεφτώ. Η Βιβί μου γράφει, έχεις δει κατεβασμένες μούρες πρωί-πρωί. Κανείς δεν έχει όρεξη για τσατάρισμα. Έχεις και τα δίκια σου. Ο Νίκος μου λέει, κέρασα την κοπέλα που περίμενε πίσω στη σειρά και μου είπε ευγενικά ευχαριστώ, πιάνει λέει για κουβέντα. Τουλάχιστον ήταν ευγενική, αλλά και εσύ, gentleman, έτσι, μπράβο αγόρια. Μας λείπουν τέτοιες κινήσεις, τις θέλουμε. Για συνεχίστε να τις κάνετε. Να σας πω ότι συνεχίζεται και ο πιο Happy Viber διαγωνισμός εδώ στον Happy, δεν σταματά ποτέ. Έχουμε μοιράσει μέχρι στιγμής δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Τηλεφωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104, όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Σωτήρης Καλυβάτσης έρχεται σε λίγο, θα απολαύσετε τη φωνούλα του και εμείς συνεχίζουμε τώρα με Black Machine και How G εδώ στον Happy.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: καλημέρα για ακόμη μία φορά, γιατί τις έχετε ακούσει τις καλημέρες μας.
1: Βέβαια, αλλά να σου πω κάτι, καλημέρες είναι ωραίο πράγμα. Μπορείς να τους πεις και μία και δύο και τρεις. Κι άσε που τώρα που φτάνουμε, που έχουμε φτάσει στην Πέμπτη, έχεις κι άλλο αέρα.
0: Καλημέρα λοιπόν με αέρα Πέμπτης.
1: Εδώ είμαστε στον Happy 104, Happy Morning Show, Σωτήρης Καλυβάτσης, τι μαζί μας.
0: Ιωάννα Λαϊού,
1: βεβαίως. Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε το γάλα που πίνουμε, το κανονικό.
0: Ναι,
1: εγώ πίνω γάλα αμυγδάλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γάλα αμυγδάλου. Ναι. Πλέον όμως σου λέει ότι έρχεται ένα άλλο γάλα το οποίο θα κάνει θράψη. Α, έχουμε και το γάλα γαϊδούρας. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Εκεί είναι θεραπευτικό γάλα.
1: Κάνει και πολύ καλό. Αυτό που θα σου πω τώρα να δεις θεραπευτικό που είναι, και είναι και τίγκα στις πρωτεΐνες, παιδιά.
0: Τι γάλα είναι αυτό, με τρομάζεις.
1: Αυτοί που γυμνάζονται και θέλουν να κάνουν και τα μούσκουλα να δεις.
0: Λέγε μούσκουλα.
1: Γάλα από κατσαρίδα. Έρχεται.
0: Αυτές οι βλακίες.
1: Κάτσε ρε εσύ. Είναι σύμφωνα με έρευνα και μελέτη, δεν στο λέω έτσι αυθαίρετα.
0: Θα αρμέγουμε τις κατσαρίδες. Άλλο τώρα πάει.
1: Πες μου τώρα εσύ, η κατσαρίδα έτσι όπως τη βλέπεις, ας πούμε, από πού θα το βγάλει το γάλα, ρε παιδιά?
0: Καλά, από κάπου θα το βγάλει. Θα ήταν μεμέτη και αυτή.
1: Από κάτω που δεν το βλέπουμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Κάτσε τα γυρνάει ανάσκελα όταν την. Συγγνώμη.
0: Αλλά η κατσαρίδα αυγάδε.
1: Την ψεκάζει. Και γυρνάει ανάσκελα. Δεν έχω δει πουθενά να έχει για να αρμέξουμε.
0: Δεν ξέρω να σου πω τώρα τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ρε παιδάκι μου, η κατσαρίδα βγάζει αυγά. Έτσι δεν είναι?
1: Σου λέει εδώ πέρα.
0: Και τα αυγά της και μετά κυκλοφορούν. Το γάλα πρώτη φορά που γάλα κατσαρίδα.
1: Άκομο σου λέει, το γάλα κατσαρίδας έχει τριπλάσια ενεργειακή πυκνότητα από τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.
0: Μη μου πεις. Δηλαδή, και τι θα κάνουμε, δηλαδή, κάτσε τώρα. Ένα ποτήρι γάλα κατσαρίδα.
1: Πόσες κατσαρίδες πρέπει να έχουμε?
0: Πόσες κατσαρίδες πρέπει να αρμεχτούν? τι κάνουμε εμείς?
1: Λοιπόν, προς το παρόν, παιδιά, μην τις εξοντώνετε.
0: Ναι, μαζέψτε το
1: γάλα για να πίνουμε το γαλατάκι της κατσαρίδας. Μποχ, Παναγία μου, πρωί. Συγγνώμη κιόλα, συγγνώμη. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας. Είμαστε εδώ στον Happy. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα.
0: Ναι, 69-79-104-104. Happy, happy Viper. Στείλτε μας ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε.
1: Και μην ξεχνάμε και τους online, ε.
0: Τους online.
1: Βεβαίως.
0: Οι online είναι που κάνουν τη διαφορά.
2: Το Σούνιο ακούει Happy.
3: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από όπου ακούγεται ήχος. Ακούμε μόνο Happy, γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: Big in Japan εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα για την Πανσέλινο που έρχεται στις 26 Οκτωβρίου, Πανσέλινος του κυνηγού, και εμείς σίγουρα θα κυνηγάμε την ηρεμία μας. Το όνομά της συνδέεται παραδοσιακά με την προετοιμασία για το χειμώνα και το κυνήγι. Αστρολογικά γίνεται στον Ταύρο και σύμφωνα με τους αστρολόγους επηρεάζει περισσότερο τους Ταύρους, τους Σκορπιούς, τους Λέοντες και τους Υδροχόους, κυρίως του πρώτου δεκαημέρου. Σχέσεις ασφάλειες, ανασφάλειες και τα τι θέλω τελικά στο προσκήνιο, και γενικότερα μπορεί να έχουμε λίγα νεύρα. Οπότε, αν θέλετε να πείτε κάποια πράγματα, αφήστε το καλύτερα για τις επόμενες ημέρες. Τι λένε άραγε τα άστρα και για τους δρόμους της πόλης, θα βγούμε σε λίγο να τσεκάρουμε. Προς το παρόν να σας πω ότι σήμερα ξεκινάει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η μουσική έρευνα της Αθήνας στον Χαβ 104. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θες να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Καλέ, να πω κι εγώ να πω. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Πάρε μέρος τώρα στο hub104.gr. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα μας 80s, 90s, George Michael τώρα και Freedom εδώ στον Χαβ.
1: Ο Happy 104 παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Alice Cooper και Poison στον Happy 104, Happy Morning Show, ο σκληρός καλός της εποχής και μας άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στα 12 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 9, για να δούμε τι γίνεται τώρα έξω στους δρόμους της πόλης.

0: Στα γνωστά σημεία θα κολλήσουμε και σήμερα φυσικά. Στο Κηφισό θέματα έχουμε και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πολύ υπομονή. Χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών Λαμία στον κόμβο Καλυφτάκη και εκεί και στην είσοδο και στην έξοδο. Κατά τα άλλα θεματάκια έχουμε και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και προς Ηλιούπολη. Στη Λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στην άνοδο και στο κέντρο έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην Πανεπιστημίου, στην Ακαδημία, στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφία στην άνοδο και στην κάθοδο. Θεματάκια και στην άνοδο της Συγκρού και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό υπολογίστε καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτά. Αυτά προς το παρόν με την κίνηση. Επιστρέφουμε στη μουσική μας, πάντα συντονισμένη εδώ στον Happy 104.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: I'll be missing you, Puff Daddy και Faith Evans εδώ στον Happy 104. Happy morning show. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 9, πάμε και σε προθετικό μήνυμα, γιατί ξεκινάει κάτι πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου, το Fresh Hotel Athens φιλοξενεί μια ιδιαίτερη έκθεση του Finch of Athens, παρουσιάζοντας μια σειρά από τρισδιάστατα μοντέλα χαρακτηριστικών περιπτέρων της Αθήνας. Έτσι, μικρές αρχιτεκτονικές χρονοκάψουλες που αφηγούνται διαφορετικές στιγμές της πόλης. Η έκθεση αποτελεί φυσική συνέχεια του Fresh Kiosk, του σχεδόν φυσικού μεγέθους αθηναϊκού περιπτέρου που δημιούργησε ο Finch of Athens και λειτουργεί μέσα στο ξενοδοχείο ως ένα open market για τους πελάτες. Θα είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε και στην LVL, γιατί έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού, όχι δηλαδή μόνο στα smartphones και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα, αρκεί να είναι LVL. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
2: Happy 104.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία i2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου. Με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
8: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. 9 η ώρα ακριβώς, δείχνει το ρολόι μας, είναι πρωινό 5η 15 Οκτωβρίου, το περνάμε μαζί. Και ναι, νομίζω ότι περιμένουμε όλοι πώς και πώς να φτιάξει ο καιρός. Κοιτάμε δειλά-δειλά έξω από το παράθυρο, θα βγει ήλιος, δεν θα βγει ήλιος. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας, θα πάμε μέχρι τις 10, guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Έρχονται τα καλύτερα 80s, 90s, η περισσότερη μουσική και πάνω απ' όλα η καλύτερη διάθεση. Edwin Collins αμέσως τώρα, A Girl Like You, εδώ στον Happy.
7: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί.

Κώστας χαριτοδιπλωμένος, lost in the night, χαμένοι μες στη νύχτα, βέβαια εμείς τέτοια ώρα είμαστε χαμένοι μέσα στις σκέψεις μας, πήραμε κλειδιά, πήραμε πορτοφόλια, έχουμε τακτοποιήσει τα ραντεβού μας, όλα αυτά που μας απασχολούν κυρίως το πρωί. Καλημέρα και πάλι, happy 104 και happy morning show, για να βγούμε έξω να δούμε τι λέει και ο καιρός.

0: Κάπως δειλά-δειλά πάει να βγει ο ήλιος εδώ στα νότια που βρισκόμαστε εμείς. Δεν ξέρω τι γίνεται στα βόρεια. Μην έχετε τίποτα συννεφιές πάνω ψηλά και λέτε πάει κοπέλα. Το έχασε τελείως. Εδώ κάτι πάει να γίνει. Πάντως η θερμοκρασία στην πόλη σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς και θα έχουμε βελτιωμένο καιρό όπως και να γίνει. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, Big Mountain και Baby I Love Your Way αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Καλημέρα και πάλι. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 9 συντονισμένοι εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται στη Σιγκαπούρη. Το διάβασα πριν από λίγο. Το κράτος αποφάσισε να βοηθήσει, λέει, τους πολίτες του να βρουν τον έρωτα και όχι με συμβουλές, αλλά με κανονικότατα προξενιά. Έφτιαξαν λοιπόν μια πλατφόρμα που λέγεται First Date για ανύπαντους εργαζόμενους στο δημόσιο από 20 μέχρι 35 ετών. Πας δηλαδή το πρωί στη δουλειά σου κανονικότατα, ξεκινάς, ανοίγεις το λάπτοπ, συμπληρώνεις ένα ερωτηματολόγιο με τα ενδιαφέροντά σου, τις συνήθειές σου, τι άνθρωπο ψάχνεις και ένας ειδικός αλγόριθμος σου προτείνει ένα πιθανό τέρι του μήνα. Γιατί όχι, πάντως πλάκα-πλάκα. Δεν είναι και πολύ κακό, θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Έχουν λέει πολύ μοναξιά στη Σιγκαπούρη. Γιατί στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα τι έχουμε? Για πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Περιμένω στο 6979-104-104 τα μηνύματά σας. Πω πω, τα προξενιά έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, ε. Θα συνεχίσουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, πολύ πολύ δυνατά εδώ πάντα στον Happy 104.
1: Happy 104.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Bon Jovi και Runaway στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Ο Τάσος μου έχει στείλει φωτογραφίες από την Πεντέλη. Συννεφιά έχει εκεί. Καλημέρα, λέει, από την Πεντέλη. Όμορφες, happy καλημέρες. Καλημέρα και στον Δημήτρη μας, τον Ντίμη που ακούει από τη Βούλα. Εκεί τι καιρό έχει, για πες μας, Ντίμη. Καλημέρα και στην Έλενα που είναι φανατική του Σωτήρη Καλυβάτση. Θα τον ακούσετε σε λίγο. Ο Μάρκος λέει, πολύ ωραίο αυτό, λέει, με τα προξενιά που κάνουν στη Σιγκαπούρη μέσα από τις εταιρείες. Θα ήταν, λέει, μια πολύ καλή λύση, γιατί είμαστε, λέει, μόνοι μας. Καλημέρα και στην Αναστασία που μου γράφει, εμείς εδώ, λέει, είμαστε σε πολύ μεγάλη εταιρεία, πολυεθνική, οπότε σίγουρα θα μπορούσε να γίνει κάποιο καλό προξενιό, άμα σας τα λέω εγώ. Για να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Προς το παρόν, ο πιο happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται. Τι θα ήθελες για να γίνεις χαρούμενος, τι θέλεις για να γίνεις happy, ζήτησε το τώρα με φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104, όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική, την περισσότερη μουσική, εδώ στον Happy 104.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας και αυτή την ώρα.
1: Ιωάννα μου, δεν θα τους αφήναμε μόνους τους, εδώ θα ήμασταν.
0: Είσαι καλά που θα τους αφήσουμε, δεν σας αφήνουμε καθόλου.
1: Για πες, τι βλέπεις εκεί. Λοιπόν,
0: διαβάζω μια πολύ ωραία έρευνα που έγινε,
1: ναι.
0: Ότι πάμε στο αεροδρόμιο και πολλοί ξεχνάνε τις βαλίτσες τους ή τις χάνουν ή δεν τις αναζητούν ποτέ, είναι πολύ συνηθισμένο,
1: ναι.
0: Οπότε λοιπόν αυτές οι βαλίτσες ανοίγονται. Σύμφωνα με έρευνα, τι βρίσκεις περισσότερο σε αυτές τις βαλίτσες?
1: Στις βαλίτσες που χάνονται, ας πούμε, και ξεμένουν στα αεροδρόμια.
0: Ναι, και κάποια στιγμή πρέπει να τις ανοίξουν για να τις ξεφορτωθούν κιόλας. Λοιπόν.
1: Ναι, τι θα βρεις? Εγώ λέω ότι θα βρεις κάποια προσωπικά είδη, ας πούμε, πιο πολύ.
0: Πολλά προσωπικά είδη, όπως ας πούμε ψεύτικους γλουτούς.
1: Ψεύτικους γλουτούς. Είναι δηλαδή το σύνηθες.
0: Είναι το σύνηθες.
1: Στις 100 λένε. Βαλίτσες, ας πούμε, οι 40 έχουν μέσα ψεύτικους γλουτούς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, λες πάω ταξίδι, ας βάλω μέσα και τον ψεύτικο
1: γλουτό μου.
0: Ναι. Να τον βάλω το βράδυ. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη ρε κορίτσια, αλλά βολεύει αυτό το πράγμα να κάτσεις? Μαλακό θα είναι, θα μου πεις.
1: Τι είπε, ένα μαξιλαράκι έξτρα δηλαδή.
0: Και άμα σου φύγει, ή πας στο αλέτα, ας πούμε. Είσαι στην αστιατόρια και πας στο αλέτα.
1: Και αφήνεις τον ένα σου γλουτό στην τουαλέτα. Έρχεσαι με τον άλλον μόνο. Μονόπατα.
0: Και πας και λίγο μονόπατα. Άκου τώρα. Επίσης, τεχνητά δόντια. Εντάξει, αυτό το ακούω.
1: Άφησα τη μασέλα μας.
0: Μασέλα, τύπου ναι, την ξέχασες.
1: Ναι.
0: Επίσης, έχει βρεθεί κορμός από δέντρο.
1: Κορμός
0: από δέντρο.
1: Τι
0: λένε,
1: βαλίτσα ήταν αυτή?
0: Τεχνητό μάτι. Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή όλα τεχνητά είναι. Από τον ποπό μέχρι το μάτι το...
1: Δεν
0: τι
1: ξέρω,
0: γίνεται.
1: Και αφήνεις το τεχνητό σου μάτι μέσα στη βαλίτσα.
0: Έλατε.
1: Δεν είναι και κάτι απλό.
0: Πάντως κάτι normal δεν βλέπω. Επίσης έχουν βρεθεί πολλές φορές πεταλούδες.
1: Πεταλούδες. Μήπως είναι πολύ καιρό μέσα οι βαλίτσες παρατημένες
0: και έχουν πάει και
1: έχουν φυτρώσει εκεί πέρα κουκούλια και βγαίνουν μετά με τα ξουσκόλκες και πεταλούδες.
0: Πάντως, να την πω τώρα την αμαρτία μου, θα μου πεις ότι έχω πολύ βρώμικο μυαλό. Δεν θα περίμενες αυτές τις βαλίτσες να βρουν και κάποιο σεξουαλικό βοήθημα?
1: Αυτό θα ήταν πιο φυσιολογικό.
0: Αυτά δεν τα παρατάνε όμως.
1: Τα παίρνουν, ναι, έχασα τη βαλίτσα μου και είναι.
0: Αλλά είμαι οκ, γιατί.
1: Ναι, να είσαι με ένα μάτι, χωρίς γλουτό. Και να ψάχνεις τη βαλίτσα που είχες μέσα τα ερωτικά σου βοηθήματα. Και όχι την άλλη. Βρήκαμε τη βαλίτσα σας με το μάτι σας και το γλιτό σας. Δεν θέλω αυτή την άλλη.
0: Όχι,
1: θέλω.
0: Την άλλη θέλω.
1: Την άλλη.
0: Πάντως αισθάνομαι.
1: Μέσα.
0: Τι να σου πω, εγώ κάνω φορτιστή άμα ξεχάσω. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, γιατί τα ερωτικά βοηθήματα κάποια είναι και παραφορτιζόμενα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι.
0: Άχου που το πήγε.
1: Εγώ το πήγα.
0: Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας. Είμαστε εδώ στον Happy 104.
1: Happy 104!
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
3: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
2: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
4: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
5: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Eye of the Tiger, Survivor στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι συντονισμένα από πρωί-πρωί. Να σας πω ότι η Victoria Beckham έκανε αποκαλύψεις στην εκπομπή Today with Jenna and Shanin ότι όταν ξεκίνησε η σχέση της με τον David, συναντιόντουσαν κρυφά μόνο στα πάρκινγκ, γιατί ήμασταν πάρα πολύ γνωστοί. Έπρεπε να μείνει κρυφή αυτή η σχέση. Οπότε λοιπόν τα περισσότερα ραντεβού γινόντουσαν μέσα σε ένα πάρκινγκ. Είδατε λοιπόν ότι αν ένας μεγάλος έρωτας θα ανθίσει, μπορεί να ανθίσει και σε ένα απλό πάρκινγκ. Δεν χρειάζονται δηλαδή ακριβά εστιατόρια και φανφάρες. Είναι αυτό που λέμε ότι αν είναι κάτι να γίνει και είναι και το σωστό timing, όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Τώρα βέβαια που το ακούσατε αυτό, μην μας τρελάνετε στα σουβλατζίδικα και στα παγκάκια. Έτσι είπαμε. Αυτή ήταν η Victoria Beckham και ο David Beckham. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί είπαμε για πάρκινγκ και δεν ξέρω τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Θα ρίξουμε μια ματιά σε λίγο. Προς τα παρόν, The Power και Snap αμέσως τώρα. Εδώ στον Χάπι.
1: Είναι ο Χάπι 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Χάπι 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Σάντρα και Μαρία Μαγδαλένα στον Happy 104. Happy Morning Show. 9 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 10. Έχει περάσει η ώρα. Τι γίνεται έξω στους δρόμους?

0: Όπω, χαμό γίνεται, παιδιά. Στο Κηφισό έχουμε πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα σε Σεπόλια και Νέα Φιλαδέλφια. Προσοχή και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψο του Σχιστού. Σημειώθηκε τροχαίο πριν από λίγο και έχουμε καθυστερήσει προ Κόρινθο. Στην Κηφισία τώρα έχουμε χαμηλέ ταχύτητε σε Μαρούση και Χαλάνδρη, ενώ αυξημένη κίνηση είναι στην Αλεξάνδρα, στην άνοδο τη Συγκρού και γύρω από το Σύνταγμα. Στην Αττική Οδό, όπω είπαμε και λίγο πριν, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Υπολογίστε καθυστερήσει 20 με 25 λεπτά. Κίνηση και περιφερειακά στο λιμάνι του Πύρε. Να σκέφτεστε ότι είναι Πέμπτη, ότι έρχεται Παρασκευή και επιτέλους το Σαββατοκύριακο. Και κουράγιο, μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική παίζει πάντα δυνατά στον Happy 104.
1: Ξυπνάς με την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Είναι ο Σάγκη με τον Mr. Bombastic στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι λίγο πριν τις 10. Πάμε και σε προθετικό μήνυμα. Γιατί έρχεται λέει και τρίτο κύμα κακοκαιρίας και θα πρέπει να βάλουμε τη θέρμανση στο full. Δεν θέλουμε όμως τους λογαριασμούς στα κόκκινα. Θέλουμε να κλείνουμε τα παράθυρα και να μένει μέσα η ζέστη. Αυτό γίνεται μόνο με τα κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Πάμε και στο The Ellinikon Sports Park, γιατί θα γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ετοιμαστείτε για ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους και για όλες με ελεύθερη είσοδο. Και fitness challenges και well-being, relaxation, recovery, wellness talk. Θα έχει πολλά πολύ ωραία events με μουσική, πολύ ωραίες εκπλήξεις. Ώρα έναρξης 4, πηγαίνετε και μισή ώρα νωρίτερα. Θα έχει πολύ κόσμο, όπως είπα, είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Αυτό ήταν και για σήμερα. Φεύγω εγώ τώρα. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τις 6 μέχρι τώρα. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα για 4 ολόκληρες ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Τα λέμε αύριο το πρωί, Παρασκευή επιτέλους, αύριο το πρωί στις 6. Καλό υπόλοιπο, πολλά φιλάκια, bye.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια. Πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
2: Happy 104.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
4: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και εμένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
3: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναικάρα μου, να μην μπεδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε τη γυναίκα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Χαλάνδρη, ακούει Happy.
1: Ακούνε λοιπόν Happy, γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
2: Είναι ο Χάπ 104, Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο. Οκτώβριος. Δεν έχει μη. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δεν έχει μη. Οκτώβριος. Δεν σας κάνω το γλωσσολόγο. Δεν έχει μη Οκτώβριος. Μου σπάνε τα νεύρα μερικά πραγματάκια. Βέβαια έχει μη εκεί έξω. Έχει πολλούς μη εκεί έξω. Ένας με προσπέρασε με σφήνα εκεί έξω. Ένας πέρασε με βαθύ πορτοκαλί, κατέβασε Δευτέρα και πέρασε εκεί έξω. Έχει πολλούς μη και πολλά μη εκεί έξω. Οπότε θέλει μια προσοχή. Μπορεί ο Οκτώβριος να μην έχει μη, αλλά έξω έχει μη. Από μη αρχίζει και η μουσική. Και έχουμε την καλύτερη. Happy 104.
1: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
3: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
12: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
1: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Happy.
1: Happy κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Happy πάντα, happy παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μου μορφαίνετε την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ακούει Χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop.

0: Ο άλιμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
2: Τι έγινε Οκτώβριος? Να κατεβάσω τα χειμερινά, να αφήσω τα καλοκαιρινά, να κατεβάσω τα καλοκαιρινά, να αφήσω τα χειμωνιάτικα, να βγάλω ζακέτες, να βγάλω τα ζακετομπουφάν, γιατί είναι μερικά μπουφάν που είναι μόνο για τον Οκτώβριο. Αλλά τι γίνεται τώρα, από 37 βαθμούς πάμε στους 10. Οπότε εκείνα τα ζακετομπουφάν τα οποία έχεις αγοράσει και τα οποία τα έχεις με καμάρι, που τα είχες και πολύχρωμα, δεν μπορείς να τα φορέσεις γιατί πρέπει να βάλεις κατευθείαν μπουφάν. Οπότε Οκτώβριος είναι ένας μεταβατικός μήνας. Όπως είναι η περιοχή των Αγίων Αναργύρων, που μου λέει κάποιος είναι όλοι ηθοποιοί. Γιατί κανένας δεν μένει εκεί, γιατί όλοι λένε πού είναι τα λιώσια και χασιά, περνάς Αγίους Αναργύρους και πας. Πού είναι το κέντρο, περνάς Αγίους Αναργύρους και βγαίνεις στις Τρεις Γέφυρες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Φιλιά στους Αγίους Αναργύρους και στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος είναι ακροατής από Happy 104, παραδοσιακός από τότε που ξεκινήσαμε.
1: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
3: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βάρβαρα, καλωρίζικο το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις. Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.
5: Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Oh, oh, oh, yeah! Non-stop Happy 104.

0: Το εγάλεο ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Χάμπι 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Αργυρούπολη ακούει Happy.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
11: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και εμένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
10: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
12: Γεια σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πρωί που πάω στη δουλειά. Το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά. Και το βράδυ που πάω σπίτι. Και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Στα Βρυλίσια ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
8: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
7: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com. artinfo.gr.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη ThermoVent.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
3: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζομαι το χάπι.
2: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
4: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι με την ωραία μουσική να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
2: Πέρασε και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Ακούτε Χάπ 104, όχι δεν σε έβρισα φίλε, για τα ζωάκια λέω, για τα ζωάκια τα κανονικά, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Και όταν θα διαβάζεις εκείνη τη μεγάλη πίνακα, είσαι τώρα στο αμάξι και ακούς Χάπ 104. Προσοχή, κινούμενα ζώα, αν το διαβάζεις έτσι, νιώθεις ότι σε βρίζει. Ότι εσύ με το αμάξι είσαι το κινούμενο ζώο και λες τι έκανα, βγάζω φλας κανονικά, ελέγχω τον καθρέφτη μου και δεν κοιτάω το κινητό μου όταν οδηγάω. Δεν είμαι κινούμενο ζώο, εννοεί κάποιο ζωάκι το οποίο έχει μπει εκεί δεξιά, ξέρει το παράδρομο και θέλει προσοχή. Εν τω μεταξύ όταν λέει προσοχή κινούμενο ζώο, εγώ δεν το έχω δει ποτέ το ζώο αυτό. Άρα πιστεύω καμιά φορά ότι κάποιο. Τώρα θα δει, θα βγάλω τα νεύρα μου εκεί πάνω στην τηλεματική, πώς τη λένε αυτοί. Χαλαρώστε με σούπερ μουσικές από Χάπ 104, παιδιά.
1: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
3: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και επωφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χάπι θα με έκανε να κέρδιζα 2 εισιτήρια για τη Ρώμη για να έκανε πρότασή μου στην μέλουσα γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ πολύ, να περνάτε όμορφα και πάντα χαρούμενοι να μας κάνετε και να είστε πάντα χαρούμενοι κι εσείς.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Η Γλυφάδα ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ακρόπολη, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Happy Tsuvi με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

0: Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Χάπη 104 και Αλέξανδρο Τσουβέλας, δεν θέλω να τα βάλω μαζί σας. Βιάζεστε για τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά, γιατί στολίζετε από τώρα. Βαριώσαστε, ξέρω εγώ, τον άλλο μήνα, 25 Νοεμβρίου, να στολίσετε, να μπούμε λίγο σε έναν χειμώνα, να νιώσουμε ότι, ότι έρχονται τα Χριστούγεννα και διακοπές. Γιατί μου στολίζετε λαμπιόνια, λαμπάκια από τώρα? Και οι μερικοί δήμοι το κάνουν ως εξής. Σβήνουν τα φώτα από τα κεριά. Και όταν έρθει ο Οκτώβριος προς τέλος Οκτωβρίου, απλά πατάνε ένα κουμπί. Στολίσαμε και φέτος. Δεν είχε μπάτζετ ο Δήμος μας. Το κάναμε και μετά τι κάθομαι εγώ και βλέπω? Φασαρία στα δημοτικά συμβούλια, σε μικρά κανάλια. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Που μιλάει ένας αντιδήμαρχος και λέει: γι' αυτό λοιπόν στολίσα. Και ακούγεται: πού στολίσατε? Ένα κουμπί πατήσατε? Σε παρακαλώ, μην μου κάνεις εμένα χειρονομίες! Μην μου κάνεις εμένα χειρονομίες! Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιο σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιο άλλο να παίζει online, ένα τρίτο να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένα άλλο να μιλάει στο τηλέφωνο. Μπορούνε? Ναι! Με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά σταθερά και κινητά, μπε στο ΔΕΗ. .gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό.
0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το σκουάντ.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά οστεοφλέξ της HealthAid. συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
3: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop.

0: Κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καλό.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το χάπι για να φύγει η ανία είναι να ακούς χάπι με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ χάπι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ.
10: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

have we got news.

0: Το κοροπί ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104. Μόνο

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεστε.
1: Στέλιο.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Κυψέλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
6: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
7: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου Παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
6: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκ.

0: Νίκας Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com, artinfo.gr.
1: Σας ακούμε όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Χάπι θα με έκανε μια καινούργια τηλεόραση να βλέπω την Ιούλες με τα κοριτσάκια μου. Φίλια πολλά.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Το Λαγονίσι ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
4: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
1: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
5: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Λαύριο ακούει χάπι.
1: Και ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά χάπι. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop.

0: το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 104.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
2: Καλημέρα, με πολύ happy διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104,7.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με happy, happy διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
2: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
1: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
3: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα ήτης. Non-stop Happy 104.

0: Στο νέο Ηράκλειο, ακούει Χάπι.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104. Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
2: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
1: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: Νίκαια ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
2: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
3: Σοφία και Βάσια,
2: μία κουκέτα
3: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Χάπι.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: παλαιό φάληρο. Ακούει Happy.
1: Happy με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: των 4.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βάρβαρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Τα Πατήσια ακούνε happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο happy104.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο happy104.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.